0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
2: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. The flannel moth caterpillar is better known as the Donald Trump caterpillar. It is very furry and bright orange, giving it an uncanny resemblance to the American president's hair. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
3: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997 9671, or find him on Facebook, Ian the Film Man.
4: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές. Αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: The

0: Τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus.

0: Άγγελ Σιώρος, τον Rock FM.
1: Thank you very much.
0: Παίζει όλη μέρα, ακούμε στα σμόνες σας βασικά.
2: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: down to lose my mind.
1: Αλήθεια! Τέλεια, τέλεια! Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky
1: man. Τέλειο! Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και το ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station. Rock FM, Cyprus.

0: Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Selling your property isn't just another transaction. You don't need guesswork. You don't need endless viewings that lead nowhere. Seaside Real Estate, with experience, local knowledge, and a team of dedicated professionals, will connect your property with the right buyers. That's exactly what you'll find at Seaside Real Estate. Professional guidance, personal service, results that matter. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Whenever you're ready to sell, we're here to help. Selling property, building trust. Visit seaside-cyprus.com.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
5: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. Pigs are considered to be one of the most intelligent domestic animals, often ranking higher than dogs and even some primates in intelligence tests. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus 102.1. Pure rock for Larnaca.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11am to 6pm, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting, Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
8: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο Beer Festival του καλοκαιριού έρχεται στην Πέγια. Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Η Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών, με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπίρας.
9: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Hello food lovers, are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
11: Are you looking for a cosy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
2: Rock FM, yes. Cyprus.
12: Rock FM Cyprus all day.
2: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Hey, hello there! You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το κυριότερο και βασικότερο θα τώρα βέβαια. Εντάξει, είμαστε ευχόμενοι και όλες να είχαμε και μια ψιλοδροσερή εβδομάδα, αλλά αυτό δεν το βλέπω. Θα είναι και αυτή καυτή, τι να κάνουμε κιόλας. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Ιούλιο. Δεν βαριέσαι. Κώστα Σιτόπουλο στην παρέα σα, εδώ που αλλού, στο πιο ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Rock FM Cyprus, η διεθνή φωνή του νησιού. Να πω και hello για εσά που είσαστε online ακροατέ μα και μα ακούτε από την ιστοσελίδα μα, rockfmcyprus.com. Τα αγαπημένα μου δύο βιβλιοπολία είναι εδώ στην παρέα μου, Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Και φυσικά οι ζωοτροφέ, οι υγιεινέ ζωοτροφέ που προτείνουν ανεπιφύλακτα οι κτηνίατροι για τα pet μα, Royal Canin. Κατά τα άλλα, πώς περάσατε το weekend? Περάσατε ρε, από την Κύριακο? Πήγατε πουθενά? Κάνατε καμιά εκδρομή, καμιά βόλτα? Αυτό καλαμπάνια, φαντάζομαι πως ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: this station.
1: You're listening to
2: Rock FM Cyprus.
1: What we hear on the radio?
3: Καλή εβδομάδα, Rock FM Cyprus, στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Το Σαββατοκύριακο είχα πάει μέχρι τη Λευκοσία, μία με την παρέα τέλος πάντων. Έχουμε μια φίλη η οποία ζει εκεί, η οποία, παιδιά, εντάξει, γενέθλια η κοπέλα, της πήγαμε το δώρο και τα λοιπά, τα άλλα, τα κλασικά. Και βέβαια, της ευχηθήκαμε όταν έχεις γενέθλια, έλεος, τι λες, να τα κατοστήσεις. Και μεταξύ μας τώρα, όλοι θέλουμε να τα κατοστήσουμε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, θες να πιάσεις τα 100. Αρκεί βέβαια, εντάξει, να είναι και η υγεία σου καλή. Τώρα λοιπόν βγαίνει στην επιφάνεια, κρατηθείτε, ακούτε εδώ. Επειδή νομίζω για όλους μας είναι ένα θέμα το μυστικό της μακροζωίας, τρεις, προσέξτε, τρεις υπερήλικες κιόλας αδερφές από τη Βραζιλία με συνολικό ηλικιακό άθροισμα 316 ετών, που αναγνωρίστηκαν μάλιστα από το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, είναι, λέει, τρεις γυρεότερες εν ζωή αδελφές σε όλο τον κόσμο. Οι πιο κατοστάρες αδελφές, λοιπόν, ενδέχεται να βοηθήσουν, μάλιστα, λέει, τους ερευνητές αυτές τις μέρες να βρουν την απάντηση πώς τα έχουν καταφέρει και οι τρεις και έχουν κλείσει, λέει, τα 100. Η μία λέει το εξής: εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ ποτέ, είχα ήθελα την ησυχία μου. Η άλλη έλεγε ότι εγώ βαριέμαι να μαγειρεύω. Η τρίτη δεν έλεγε τίποτα. Λοιπόν, το φαντάζεστε, τρεις αδερφές και οι τρεις πάνω από τα 100. Α, τι 100, μιλάμε τώρα 3-16, έτσι, έχουν ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, κάνα δύο χρόνια η καθεμία. Δηλαδή, εντάξει, αυτό κι αν είναι. Αφήνουμε λιγάκι πάντως στη μακροζωία, πάμε στα δικά μας, εγώ δεν σας κρύβω, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι καλό κιόλας να πιάσεις τα 100. Όσο πιάσεις, αρκεί να ζεις καλά, να είναι ο οργανισμός σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, αν θέλετε να είστε σε καλή κατάσταση και να κάνετε και τα αυτά σας και τα έτσι, αν μπορέσετε να διασκεδάσετε και λιγάκι με water sports, σας θυμίζω ότι μπορείτε να διεκδικείτε προσφορές ωραίες, λατσί water sports, όπως επίσης και εισιτήρια για τα Key Cineplex, για εσάς που θέλετε να αράξετε στις πιο ωραίες αίθουσες βεβαίως κινηματογράφου στο νησί, μπαίνοντας που αλλού στα rock deals που έχουμε εδώ στον Rock FM Cyprus. Να στείλω και την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου βασικά και στους φίλους ακροατές που μας ακούνε και από το Τρόοδο. Σήμερα έχουμε αρκετούς ακροατές εκεί. Τι ωραίο βουνό που έχετε, παιδιά. Αχ, ζηλεύω.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
8: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
7: Visit SierraPaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like the tequila, always worth a shot.
9: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
10: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077-73.
11: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
0: Rock FM.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος, στην παρέα σας κάθε μεσημέρι. Από τις 3 μέχρι τις 5, εδώ στο Rock ραδιοφωνό του νησιού. Και παιδιά, να σας πω το εξής, αναφορικά με το Μουντιάλ. Εγώ εντάξει, κατά το ίμιση είμαι και Γερμανός. Ήρθε μια πολύ πολύ σκληρή κριτική Κλοπ. Το ξεκίνημα της Γερμανίας στο Μουντιάλ ήταν τουλάχιστον τραγελαφικό, θα έλεγα. Ο ίδιος ο Κλοπ είπε λοιπόν, ήταν μια καταστροφή, λέει, η εμφάνιση της Γερμανίας, η οποία γνώρισε ήττα με 2-1 με το καλημέρα από το Εκουαδόρ, παρακαλώ. Στην τελευταία βέβαια αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ. Εντάξει, αποτέλεσμα που ναι, μεν δεν επηρέασε την πρωτιά και την πρόκριση στους 32, αλλά άφησε βέβαια και έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Το Μεξικό, καμιά φορά ξέρετε τι λένε στο Μουντιάλ. Ξεκίνησε στραβά, στραβά όλα θα πάνε. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σας πω και το δόγμα των Γερμανών ότι ουσιαστικά χάνεις όταν έχει λήξει ο αγώνας. Μόνο τότε. Και αυτό είναι σωστό και πολύ σωστό, πρέπει να σας πω. Δευτέρα λοιπόν, 29 Ιουνίου, τελευταία Δευτέρα κιόλας του μήνα. Για να δούμε, θα δούμε. Πολύ ζέστη και σήμερα, παιδιά, 38 βαθμούς. Άντε να δούμε. Αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεσή μας, παιδιά, στον ήλιο. Το λέω χιλιάδες φορές αυτό. Εντάξει, δεν τρώμε βαριά, πίνουμε πολλά υγρά. Οκ, ερκοντισιονάκι, αναμυστήρα. Χαλαρώνουμε, κάνουμε το μπάνιο στη θάλασσά μας, εννοείται, και μετά, παιδιά, βουρ στη σκιά. Δηλαδή, θέλει εκεί, θέλει μια σχετική προσοχή έτσι. Γενικά θέλει μια προσοχή, το έχω πει, ο ήλιος είναι πονηρός. Πάρα πολύ. Και όσον αφορά το τι σας περιμένει σχετικά με την... σας έχω πει ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου μουσικές προσωπικότητες, ο Sting, ο οποίος θα σκάσει μύτη στο νησί 4 Αυγούστου, ένα μήνα πριν, 4 Ιουλίου, ο Rock FM Cyprus. Σας θυμίζω ότι θα παρουσιάσει ένα αποκλειστικό Access All Area Special με τον Sting, βέβαια, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Με το καλό τότε να είμαστε καλά. Στην παρεούλα μου έχω και θα έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Μέχρι τις 5 μαζί θα είμαστε. Καλή εβδομάδα.
1: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
4: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Caps and George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
5: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for, and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca, and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
7: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. see, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact. Know how. Looking forward. Call us on 26819 424.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love. The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι με μπόλικη ζέστη. Προσοχή για σας που οδηγείτε. Ακούτε Rock FM Cyprus. Να πω hello και για τους ακροατές που μας ακούνε και από τη Λάρνακα, τους 102,1. Και να σας θυμίσω βασικά τώρα που μου ήρθε κιόλας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, μιλώντας για Λάρνακα. 4 με 6 Ιουλίου, σας θυμίζω το AI Summit Κύπρου. Πραγματικά αξίζει να έρθετε και να το δείτε. Θα είναι και ο Rock FM Cyprus εκεί. Σας θυμίζω επίσης ότι γίνεται στο UC LAN University, έτσι. Προσέξτε, στο UC LAN University γίνεται η εκδήλωση, εντάξει, στη Λάρνακα. Έχει το υπόψη σας, ξεχωριστή εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία και την καινοτομία. Και τώρα προσέξτε κάτι άλλο. Μια ευχάριστη θα λέγα είδηση είναι, αφορά τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, η οποία καταργεί πλέον την υποχρέωση ενός ενήλικα να αγοράζει συγκεκριμένη θέση, προκειμένου βέβαια να εξασφαλίζεται ότι θα κάθεται δίπλα στα παιδιά του. Ο λόγος βέβαια για την Ryanair, η οποία μάλλον επιχειρώντας να απαντήσει στις πολύ πιεστικές, εδώ και πολύ καιρό πρέπει να σας πω, διατάξεις των Βρετανικών Αρχών Ανταγωνισμού, αλλά και στην αυξανόμενη κριτική που δεχόταν τα τελευταία χρόνια για τις πρόσθετες χρεώσεις που επιβάρυναν τους γονείς όταν ταξίδευαν με μικρά παιδιά με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Νομίζω καλό είναι αυτό για όσους ταξιδεύουν οικογενειακώς, οικονομικά. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Είναι μεσημεροαπόγευμα Δευτέρας. Κώστας Ζητόπουλος ακόμα βρίσκεται σε ένα mood του Σαββατοκύριακου. Επίσης δεν λειτουργεί και πολύ καλά από ό,τι έχω διαπιστώσει το air condition μέσα στο στούντιο και με έχει επηρεάσει αυτό. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock
1: FM Cyprus on Facebook. There is only one place that can offer a complete fun package of water sports at an unbeatable price, and that's Lachi Water Sports Centre. With experienced instructors, you can learn to water ski, wakeboard, sail or windsurf. Spend an afternoon exploring the bays by kayak or stand-up paddleboard. And for those with the need for speed, hire a jet ski or take part in our RYA sailing or powerboat courses. For more activities and to book, contact our team on 26322095 or email info@lachiwatersportscentre.com. Lachi Watersports, where the land ends, the fun begins.
2: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pius Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Still refreshing property websites at midnight, scrolling through hundreds of listings, saving properties you'll never call about? Here's a better way. Seaside Real Estate. Tell us what you're looking for and let Seaside Real Estate find your dream home. From small apartments and townhouses to beachfront luxury villas, we'll help you discover properties you didn't even know existed. Stop searching. Start imagining your life in Cyprus through fine properties and most of all with full title deeds. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Visit seaside-cyprus.com.
9: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.

0: Δευτέρα. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου, 29 έχει ο μήνας. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας και όπως σας έχω πει, νομίζω η καλύτερη μου είναι, παιδιά, να είμαι ξάπλα σε κάποια ξαπλώστρα, από πάνω ομπρελίτσα, να πίνω και το καφεδάκι μου και να κάνω και τα πλατσουρίσματά μου. Και το ιδανικό μέρος για να πλατσουρίζεις, βέβαια, σε όλο το νησί είναι, που αλλού καλέ, στη Λεμεσό, το Φασούρι Water Park. Σας θυμίζω ότι διεκδικείται double pass free, προκειμένου να βρεθείτε στο Φασούρι Water Park. Ωραία, λοιπόν, free double passes. Το μόνο που έχετε να κάνετε, κλασικά, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας Rock FM Cyprus, δηλώνετε συμμετοχή, win, claim your tickets, και μην ξεχάσετε το κυριότερο, να βάλετε οπωσδήποτε τις μαγικές λεξούλες Φασούρι Water Park. Έτσι είναι το βασικότερο από όλα. Σε πολύ λίγο έρχονται τα 60 second updates με τον George, μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: Thousands of food deliveries across Cyprus could face disruption as new motorcycle licensing rules prevent learner riders from working unless accompanied by a driving instructor. Cyprus has extended its reduced excise duty on motor fuels by 2 months as the government moves to shield consumers and businesses from energy prices running above normal levels. And finally, hundreds of spectators descended on the Australian town of Maree to watch camel races. The annual event celebrates the camel, which was first imported to Australia in 1840.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and hot with highs of 36 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 22.
3: Traffic report next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo e-bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: Monday, Monday, I hate Mondays. Τι να κάνουμε, sorry παιδιά, με τις Δευτέρες δεν το έχω. Τα, νομίζω ακούγεται κιόλας, τη Δευτέρα είμαι πάντα κάπως. Βρε αυτό το καφεδάκι, το να τ' άλλο. Αν και με το χέρι στην καρδιά πρέπει να φταίει το γεγονός, παιδιά, ότι έχει πέσει το air condition εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται, έχει αυξηθεί η θερμοκρασία και είναι ένα θέμα πάντα αυτό. Ιδίως άμα είσαι σε στούντιο, θες οπωσδήποτε δροσιά. Τι να κάνουμε, καλή εβδομάδα. Κώστα Στόπουλος γκρινιάζει, επειδή έχει πέσει το air condition. Κάτι έχει πάθει, αναβοσβήνει, δεν ξέρω τι στο καλό έχει πάθει. Για να δούμε, θα δούμε. Έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας, μέχρι το ρολόι να δείξει 5. Κοντά μου βεβαίως τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τους έχω πάντα μαζί μου, δόξα τω Θεώ. Τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Και φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Να πω και hello για εσάς που είσαστε και οδηγείτε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, προσέχετε γιατί ντάλα ήλιο, ζέστη. Ελπίζω να δουλεύει το air condition στο αυτοκίνητό σας. Βέβαια, ένα μαγικό κόλπο είναι, να σας το πω και αυτό. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο, έχεις το air condition, πάντα τα παράθυρα να είναι λίγο ανοιχτά. Ένα τσίκι. Ένα τόσο εδώ, τόσο όσο για καθαρό αέρα. Ένα τόσο τόσο. Έτσι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές rock επιτυχίες μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: εβδομάδα να έχουμε Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Λοιπόν, παιδιά, η είδηση πραγματικά. Εγώ γελάω, αλλά η είδηση καταρχήν είναι αληθινή, έτσι. Έχετε υπόψη σας. Συνέβη πριν από όχι πάρα πολλές μέρες στην Βραζιλία. Είναι απολύτως ειλικρινής η είδηση που θα σας πω. Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή. Ήρθε, παιδιά, ένα τέτοιο SMS σε εκατομμύρια Βραζιλιάνους. Εκατομμύρια πολίτες της Βραζιλίας έλαβαν το συγκεκριμένο SMS που προειδοποιούσε, λέει, για εισβολή εξωγήινων, προκαλώντας βέβαια αρχικά πανικό, αν και οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι είναι και το στυλ τους έτσι, παιδιά, και μενταλιτέ, τους πιάσαν τα γέλια έτσι. Το μήνυμα στάλθηκε μέσω του συστήματος πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας, το οποίο είχε χακαριστεί, κάποιοι hackers είχαν μπει πιτσιρικάδες και θέλαν να κάνουν πλάκα. Δεν είναι πλάκα αυτό, αλλά απ' την άλλη το φαντάζεσαι, σου ήρθε ένα SMS, hello! The invaders, λοιπόν, έρχονται, μπήκαν εξωγήινοι. Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε ότι τα μηνύματα ήταν βέβαια ψέματα, εννοείται, προήλθαν από κυβερνοεπίθεση. Το περιστατικό προκάλεσε βέβαια και ανησυχία για την ασφάλεια και αξιοπιστία, αυτό ναι, του συστήματος έκτακτης ανάγκης της χώρας. Οι αρχές μάλιστα της Βραζιλίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να δούνε ποιοι είναι οι hackers και πώς κατάφεραν να παραβιάσουν το σύστημα. Το φαντάζεσαι. Να σε ξάπλα, ξέρω εγώ, παράδειγμα λέω εγώ τώρα, Λάρνακα, δεν ξέρω πού, ας πούμε, Mackenzie Beach, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ πού, και όπως σε ξάπλα, ξαφνικά να σου έρθει ένα SMS που να λέει προσοχή. Έχουν εισβάλει στο νησί εξωγήινη. Εγώ θα γέλαγα πάντως. In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos. Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner. Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555. You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401. Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588. It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste. Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
1: Hey, Σράουι, ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
6: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Rock FM Cyprus, στο ραδιόφωνο σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Και εντάξει, μπορεί να έφυγε το Σαββατοκύριακο, ήταν και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, αλλά εγώ είμαι και λίγο της λογικής, αν βέβαια σου επιτρέπει και ο χρόνος, εντάξει, να κάνεις και τη βολτούλα σου. Ναι, όχι απαραίτητα μόνο εκδρομή, και τη βόλτα σου και τα λοιπά, και μεσοβδομαδιαία και σήμερα Δευτέρα, γιατί όχι ακόμα και τέτοια ώρα. Σήμερα λοιπόν σας προτείνω, παιδιά, να πάτε στα Λεύκαρα, τα οποία νομίζω το ξέρουμε όλοι, είναι παγκοσμίως γνωστά για τα λευκαρίτικα κεντήματα, τα οποία είναι απίστευτα και μοναδικά. Μάλιστα, υπάρχει και θρύλος, παράδοση, ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είχε βρεθεί στο νησί μας. Είχε βρεθεί σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είχε περάσει, λέει, από τα Λεύκαρα και αγόρασε ένα υπέροχο κέντημα από το χωριό. Νομίζω η παράδοση το λέει αυτό και έχει κάποια αλήθεια αυτό. Και βέβαια μιλάμε τώρα τα Λεύκαρα, σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Δεν το συζητώ. Αν σκεφτείτε να κάνετε κάτι τέτοιο σήμερα, γιατί όχι, και αν θέλετε κιόλας να κερδίσετε και ένα βιβλίο, τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου που έχω εδώ στην παρέα μου, σας δίνουν και σήμερα ένα βιβλίο. Το σημερινό βιβλίο είναι το The Diary of a CEO του Steven Bartlett. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, ένα SMS να στείλετε, αυτό αρκεί για να πάρετε το βιβλίο. Ροκ ενώ το όνομά σας, στην πόλη που ακούτε και τη λέξη book, και το κάνετε text στο 1234.

You're listening to Rock FM Cyprus. It's the Rush Hour with Kostas as usual. Every day from 3 to 5, from Monday to Friday. And yes, it's Monday. It's a hot Monday, to be honest. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξής απίστευτο. Νομίζω το έχετε ακούσει. Εντάξει, πολλοί επώνυμοι, κυρίως ηθοποιοί, ξέρω εγώ, που διαφωνούν με τις πολιτικές του Τραμπ, μπλα μπλα μπλα, όλα τα γνωστά. Την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια και πάνε προς την Ευρώπη οι περισσότεροι. Okay, γνωστό αυτό. Τώρα, φαίνεται, παιδιά, ότι και απλοί Αμερικανοί πολίτες φεύγουν από τις ΗΠΑ. Άκουδο τώρα, κουφό. Και μαντέψτε, παιδιά, ποια χώρα βρίσκεται, λέει, στους top προορισμούς χρυσής βίζας για τους Αμερικανούς. Κουφό τελείως, η Ελλάδα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, καθώς ορισμένες χώρες περιορίζουν ή ακόμη και ακυρώνουν τα προγράμματα παραμονής μέσω επένδυσης, οι New York Times, διαβάζω εδώ, σαρώνουν, λέει, τον κόσμο για τα πιο ελκυστικά σχέδια βίζες για Αμερικανούς και μέσα, λέει, στις χώρες που είναι λίγο πολύ ψηλά είναι και η Ελλάδα. Κάτι φίλοι στην Ελλάδα μου λέγανε ότι όντως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν σκάσει πάρα πολλοί Αμερικανοί, οι οποίοι καταρχήν λατρεύουν τις παραλίες μας, εννοείται όλοι τις λατρεύουν, εντάξει. Μετά λατρεύουν το φαΐ του Έλληνα, το οποίο επίσης είναι μοναδικό και έχει και πολλά μέρη να πάει. Ναι, οπότε ναι, έχει και μια λογική. Και εντάξει, προφανώς για τον Αμερικανό το κόστος ζωής στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό στην Αμερική, έτσι για να ξέρουμε γιατί λέμε.

0: 1. Pure Rock for Lanaka.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing, reliable and always on time.
5: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030-698-711-1090 or email frontdesk at playtheatru.com.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad. Across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
10: Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
12: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: Πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Ο Κωνσταντόπουλος ζορίστηκε λίγο σήμερα, καθότι δεν είχα air condition στο στούντιο. Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά. Πρέπει να φτιάξουμε το air condition ΟΕΟ. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί με τέτοια ζέστη χωρίς air condition δεν παλεύεται η κατάσταση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου αυτό το δίωρο. Είχα βέβαια στην παρεούλα μου τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Σε πολύ πολύ λιγάκι εδώ στην παρεούλα μου, χωρίς air condition, θα πήξουν οι Diggers and Alexa με το Drive Show. Και βεβαίως έρχονται και τα Spots Updated με τον George. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, να είμαστε καλά αύριο, Τρίτη. Όλα καλύτερα να πάνε και το air condition να δουλεύει ακριβώς στις 3. Από τον Κωνσταντόπουλο, φιλάκια πολλά, να είστε πάντα καλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Paphos.
2: Mercedes George Russell held on to win a tense battle with Red Bull's Max Verstappen for victory at the Austrian Grand Prix. Kimi Antonelli finished third, with Piastri fourth and Lewis Hamilton fifth. Wimbledon begins today with world number one Jannik Sinner defending his title at centre court, as is tradition. Rival and two-time winner Carlos Alcaraz misses out due to injury. Poland's Iga Swiatek is the defending women's champion, having beaten Amanda Anisimova in last year's final. The tournament will last till Sunday, 11th of July.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Frank specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
6: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.

Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Αλήθεια! Τέλεια, τέλεια! Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παλιά μου καλάκι, ναι.
0: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
2: Thank you very much indeed. Rock FM with the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: What we hear on the radio?
6: Oh, yeah. Oh yeah. Woo!

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: The Rock.

0: the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα. Πού είσαι μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rocket FM. Rocket FM Cyprus.